0: Κάτι μαγειρία με καφέ με φωνοβλόκ και τράβα.
1: Τράβα που είχε το άγαβο να έστωτε για τσιγκάπ.
2: Τσαρίνι, καμπούνα, σιβούζα, πάπα, άβα στην ουκεστάρ που είναι.
3: Τουκουι, πάτσα, πι, ρημάνα, την καϊτά σου μαθάκι σπα.
4: Φορταλεσέρ, λο και σλάι την τίδα κουλτουράλ.
1: Νιούκα, ουα, νιάζεξε, νιούκα, είμαι κουλτούρα του τσαρίνι.
5: Σιντζι, καούσα, ήταν με τσαρισκάντζι.
6: Νιούκα, πάκα, καϊ, αγιουζάκτα, πιταουσάνα, αγικάν.
7: Mama Pachapika, tukui punchakunami, uzaikunata tari.